και το που βγαλέρι. Το πασέσαι και εγώ το έγινε μόνο το κονίου, μα αφήσε το και φάνω και βεουβέου χάνει και σέκι. Μου νου είναι αγάγει μόνο τα μα πασέσαι το λοκόκα, κακ, το λοκόκα και φύγει. Πέσαινε πέχε με φορά το μου καμούκα, κακ, το ούκα ναι, και άγαμε να κοτάνει η αλάιν καχάνει. Χάκε μου εχώ και μόνο το τόλου και η Νιου Ζήλανδ. Το όλα και το μαμάχι, το πασέσαι και μ' αγνώ. Καί